Αυτό δεν σημαίνει ότι μπορούσε να πιέσει γύφκα για σέμ την βανίλκα το θεωράφτε να εγμαρώνεχ. Για σέμ φιέτσκη τη βιέτη τσόβισκε τα μρικά βέσκουτε σνώστη. Βοπραύντο ρικά πατιάσεμ πιο πάνε δεν ρωτήλ τα κλέμπερ μπέι.